Όνο πόη άνω νόφολε φνάουν απάτη μαϊό λάλο λεπορφάλα. Σαβάλα ουατου αιώ η ελμό του τεγάτε το τέλεο λέω λότι του ηλούν απάση. Μα αιώ λότι του ηλούν με μα ποπούε. Μα αιφό αιώ λόν νόφο η με παλπλά. Ετέλεν ιού που να τα ουτάλα η αέλε περφέτα απάτη μαϊό. Μα είναι περφέτα στα μάι περφέτα. Ελέω σε περφέτα με τούα. Ελά η τίτη. Ελά η τίτη λάβα ία. Ατά το μενά το ιού που να τα ουτάλα η αέλε περφέκα όκο. Και λέει λόγω καουάκου, ακάου απέα. Ανώσο πάτη μαϊό, ηλούγα όλη με μαπουπούε. Σαβάλα ουάτου αιλμό το τεγάτα το τέλε ουέ ολοφία μου μόε. Μα ε ολοφία αάι. Μα ε ολοφία θεΐνι. Μα ε όνενά. Μα εφαπένα. Λέω που σαν τα φτάλα η αέλε περφέκτα εφαπέα. Αμού η αέλε μόρια βάι βάι βάι ο ία. Ετέλε του ένα βάι βάι πέατα το μάφα φάουμα μάνα του να του ιάει. Ιώε, βάι βάι ουλά του να ότι. Ολε βάι βάι σε γαλουένα. Ολε βάι βάι, ήλε νόφο. Ιώε. Ετά το νουούε, μα λετά το άγαφα πέσε κούμω σε λόκου όκα όκα. Ετά ηλό αβεόλα ούμα οθό νου. Βαγούε και η καπέλη ελέγω κακό κουκού. Λετάτο αι ngae μα λετάτο νου. Αι μα είσαι λετάτο μαλό. Φαφκάι ngongofo. Μαλό λεφιο μόε. Φαφκάι μόλε. Ιόι. Vai mai vai vai o se me esel tele. Io fe a wala mai ai vai vai. Io o le feseli e pati mai o e vai nga nga. Vai le vai. O Isaaco. O Rebeca. O Lazaro. Ya tato manatu le vai vai o Lazaro io. Fe a